0: Ντάιζνε και Μαρίζα. Δύο που μπουγαριζό, όσο με τα ζώνα είναι μόνο. Μόιο δικιό του μπεβάζει.
1: Mtima ulinayo misonzi iyo saoneka yongutera mkati ndi misonzi yo sapuputika amayo oh oh oh
2: we tsambalanga wala mutsu agwerera mumpepo kukongola kwako kusiriritsa kukulikunja
1: ulira mkati
2: we tsambalanga lira mumpepo asazindikire Zikoliko unda holi mantima mwananga
1: Tose timalira Zika wawa Zika kumudwa Zika lemera Zika chuluka Mutu mkakula Usale wankonya
2: Mayu
1: Timalira